0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

ψεύδας μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Finish Ultimate ταμπλέτες. 25 τεμάχια. 6,98. Παλέτ. Όλες οι βαφές μαλλιών. 2,99. Ariel Σκόνη. 42 μεζούρες. Ή υγρό. 44 μεζούρες. 8,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
7: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Μετράω από μέσα μου και ακούω στα αυτιά μου τη φωνή. Στα δάχτυλα έχω χάσει τον λογαριασμό. Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού. Τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως, θα είχαμε σωθεί.

0: στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνουν.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Ο θαλάσσιος πάγος εξαφανίζεται από την Ανατολική Γροιλανδία, επιτρέποντας στις γιγαντιές φάλαινες να εκμεταλλευτούν την κατάσταση και να εισέλθουν σε περιοχές που παλαιότερα ήταν απρόσιτες. Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας μελέτης που διήρκεσε δεκαετίες και κατά τη διάρκεια της οποίας καταγράφηκαν και κινηματογραφήθηκαν εκατοντάδες από τις μεγαλύτερες φάλαινες του κόσμου, όσο τρέφονταν το καλοκαίρι σε θάλασσες χωρίς πάγο κατά μήκος της ακτής. Κανένα από αυτά τα θαλάσσια θηλαστικά δεν είχε παρατηρηθεί ιστορικά στην περιοχή αυτή, καθώς ο πάγος τους εμπόδιζε την πρόσβαση στα παράκτια νερά. Τώρα, καθώς η θάλασσα θερμαίνεται και ο πάγος λιώνει, έχουν προσαρμοστεί. Οι επιστήμονες περιγράφουν το φαινόμενο ως εποχιακή μανιώδη διατροφική δραστηριότητα στην Αρκτική, μέρος μιας σημαντικής αλλαγής στο περιβάλλον του ωκεανού κατά μήκος της Ανατολικής Γροιλανδίας. Η αλλαγή είναι εντυπωσιακή. Οι έρευνες αποκλείας στην περιοχή δεν κατέγραψαν ούτε μία παρατήρηση μεγάπτερης φάλαινας εκεί το 2006. Άλλοι ειδικοί με τους οποίους μίλησε το BBC εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι η μελέτη υποδηλώνει εισρωή των ζώων από τη Δυτική Γροιλανδία. Αυτό αποτελεί ευαίσθητο ζήτημα στη Γροιλανδία, μια χώρα όπου ορισμένες φάλαινες αποτελούν αντικείμενο κυνηγιού. Ωστόσο, οι επιστήμονες δήλωσαν ότι τα ευρήματά τους υποδηλώνουν ότι αυτές οι φάλαινες φαίνεται να προσαρμόζονται και ίσως ακόμη και να επωφελούνται από την αλλαγή.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 27 Αυγούστου σαν σήμερα, 551 π.Χ. γεννιέται ο Κινέζος φιλόσοφος Κομφούκιος. 1883 εκρήγνεται το ηφαίστειο Κρακατόα, δημιουργώντας τεράστια κύματα που είχαν σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περίπου 36.000 άνθρωποι στην Ιάβα και τη Σουμάτρα. 1922, τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη τις πρώτες πρωινές ώρες. Λίγο αργότερα η πόλη πυρπολείται από τους Τούρκους, ενώ ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος βρίσκει μαρτυρικό θάνατο. 1955, εκδίδεται για πρώτη φορά το βιβλίο Guinness με τα παγκόσμια ρεκόρ. 1960, το ελληνικό δημόσιο υπογράφει συμφωνία με τη γαλλική εταιρεία Πεσίνε για τη δημιουργία εργοστασίου αλουμίνας. 1997. Πεθαίνει η ρεμπέτησα Σωτηρία Μπέλου.
4: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
5: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
7: Κοτόπουλο μπούτι ελληνικό 3,19. Μπεσέλ Προάκτιβ κλασικό 2,99. Ελωμάς γιαούρτι στραγγιστό 1 κιλό 2,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
10: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Οι πλούσιοι διεστραμμένοι Ευρωπαίοι που είχαν ταξιδέψει στη Βοσνία Ερζεγοβίνη στις αρχές της δεκαετίας του 90 για να συμμετάσχουν σε σαφάρι ελεύθερων σκοπευτών κατά τη διάρκεια του πολέμου, πυροβολώντας γυναίκες και παιδιά στο Σαράγεβο, χρησιμοποιούσαν κωδική ονομασία για τα ανθρώπινα θυράματά τους, σύμφωνα με μαρτυρία που φέρνουν στο φως της δημοσιότητας οι Sunday Times. Κλιμάκωση του πολέμου με χτυπήματα στο κέντρο του Κιέβου σχεδιάζει ο Πούτιν, όπως μεταδίδει το Bloomberg.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
4: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
0: Με εκπληκτική απόδοση στο πρώτο ημίωρο, η ΑΕΚ διέλυσε τη Λεύσκη Σόφιας με 4-0 στη Φιλαδέλφια και ετοιμάζεται για σπουδαίες ευρωπαϊκές βραδιές στη League Phase του Champions League. Που έρτα φέρεται να προτιμά καλύτερα πρωταθλήματα από το ελληνικό και τον Ολυμπιακό. Ο 26χρονος διεθνής Νορβηγός μπακ της Τωρίνο Μάρκους Πέντερσεν έχει πιθανότητες να κλείσει στους ερυθρόλευκους. Σε προφορική συμφωνία με τη Watford για την απόκτηση για 3+1 χρόνια του 27χρονου διεθνούς Μαροκινού, μέσου Ιμραν Λούζα ήρθε ο Παναθηναϊκός, κλείνοντας έτσι τις μία εκ των δύο θέσεων στον άξονα της μεσαίας γραμμής, όπου ήθελε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το ρόστερ του. Ο ΠΑΟΚ έκανε την τελευταία προπόνησή του στο Μπραν Στάντιον πριν από τον τελικό με την Μπραν, με τον Αλέσιο Λύση να μην υπολογίζει στο Μαντί Καμαρά. Σφοδρές αντιδράσεις στην Κύπρο έχει προκαλέσει η απόφαση της Μπαρτσελώνα να οργανώσει κάμπ νέων στα κατεχόμενα.
4: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
0: Μέχρι πριν από λίγο καιρό τα track shorts και τα denim shorts έμοιαζαν να έχουν κατακτήσει την κορυφή των καλοκαιρινών τάσεων. Τώρα όμως φαίνεται πως οι πιο καλοντημένες celebrities έχουν ήδη στρέψει το ενδιαφέρον τους σε ένα διαφορετικό, πιο απρόσμενο και πολύ συγκεκριμένο trend που είναι τα rose shorts. Από sporty biker σχέδια έως πιο tailored βερμούδες και καθημερινές γραμμές, η απόχρωση του ροζ δείχνει εξαιρετικά ευέλικτη. Για ένα effortless αποτέλεσμα μπορούμε να το συνδυάσουμε με λευκό tank top, oversized πουκάμισο ή γκρι sweatshirt. Για ένα πιο fashion forward look, ένα total pink σύνολο είναι ίσως ο πιο σύγχρονος τρόπος να υιοθετήσουμε την τάση. Και αν θέλουμε κάτι πιο polished, ένα ριγέ t-shirt και αξεσουάρ σε καφέ ή κόνιακ αποχρώσεις είναι ο ιδανικός τρόπος να προσγειώσουμε το χρώμα. Η Elsa Hosk έδωσε στα κοντά ροζ shorts μια πιο sophisticated διάσταση. Το μοντέλο τα συνδύασε με ένα ριγέ t-shirt, μια ακόμη μεγαλύτερη τάση που κερδίζει έδαφος αυτή τη σεζόν και κράτησε τα υπόλοιπα στοιχεία του look διακριτικά.
4: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
0: Στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές βρίσκεται η Paris Hilton συνοδευόμενη από την οικογένειά της. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε μια σειρά από στιγμιότυπα και βίντεο από την Αστυπάλαια και τη Σαντορίνη, τα οποία συνόδευσε με τη λεζάντα, ζώντας την καλύτερη ζωή μας στην Ελλάδα, ήλιος, θάλασσα και όλοι οι αγαπημένοι μου άνθρωποι. Στα στιγμιότυπα η Hilton φαίνεται να απολαμβάνει το Αιγαίο πελαγίτικο ηλιοβασίλεμα τόσο πάνω στην πολυτελή θαλαμιγό της, όσο και με φόντο το επιβλητικό κάστρο της Αστυπάλαιας. Παράλληλα αποκάλυψε εικόνες με τα παιδιά της κάνοντας βόλτες στα γραφεία

ιστορικά σοκάκια των δύο νησιών, αλλά και ένα κοινό καρέ με την αδελφή της Νίκη Χίλτον, επιλέγοντας αέρινες δημιουργίες. Για την όμορφη σχέση που έχει χτίσει με τον Bradley Cooper, μίλησε η Gigi Hadid, παρόλο που οι δυο τους έχουν επιλέξει να κρατούν το ειδήλιό τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αν και είναι μαζί 3 χρόνια. Σε συνέντευξή του στη γαλλική Vogue, το 31χρονο μοντέλο μίλησε με θερμά λόγια για τη γαλήνια ζωή του με τον ηθοποιό, λίγο μετά τις φήμες ότι έχουν παντρευτεί. Η Gigi ανέφερε ότι ένα από τα βασικά θετικά στοιχεία της σχέσης τους είναι η στήριξη που της προσφέρει ο Cooper στην καριέρα της. Όταν ρωτήθηκε αν συζητούν μεταξύ τους για τη δουλειά τους, απάντησε καταφατικά.

0: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
1: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο?
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά και μικρή άνοδο στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες 31 Λίμνος, 34 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Μύκονος, Νάξος, Ύφνος, Άρτα, Ηράκλειο, Καβάλα, Χανιά, 37 Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Ρέθυμνος, Σέρες, Αθήνα, Τρίκαλα, 39 Καλαμάτα.
1: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα.

0: από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
1: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
0: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
1: Γκλασάρτη, πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
0: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

have to discover.

0: φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες

Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Γαλλέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
1: Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.

0: γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Finish Ultimate ταμπλέτες. 25 τεμάχια 6,98. Παλέτ όλες οι βαφές μαλλιών 2,99. Ariel Σκόνη 42 μεζούρες ή υγρό 44 μεζούρες 8,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
8: συνεντεύξεις.
7: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
8: Θέματα που καίνε.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
6: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε. Εκπέμπουμε εδώ από το ομορφότερο μέρος της γης, από την Άξο μας, σαν την Άξο πουθενά στον κόσμο. Το ωραιότερο νησί, ωραιότερος τόπος σε ολόκληρο τον κόσμο. Αξώτικες καλημέρες από τον αξώτικο σταθμό, από το σταθμό του Μαρούλη, για όλη την Αξά μας, για όλες τις Κυκλάδες μας, για όλο το Αιγαίο μας, για ολόκληρο.

101,3 FM. Είναι η ραδιοφωνία Κυκλαδών, είναι το δικό σας αξιώτικο ραδιόφωνο. Εκπέμπουμε από τα παλάτια, την πορτάρα, από τη γρότα. Ο Αύγουστος συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι, και εμείς είμαστε πάντα εδώ. Είμαστε μαζί σας. Ραδιοφωνία Κυκλάδων με πρόγραμμα 24 ώρες το 24ωρο. 24 ώρες το 24ωρο, 101,3 FM στέρεο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 24 ώρες το 24ωρο, συντροφιά, παρεούλα σας. Μας ακούνε σε ολόκληρη τη γη, πομπή, κεραίες και αναμεταδότες της ραδιοφωνίας Κυκλάδων παίρνουν το σήμα και τη φωνή του σταθμού μας και στα 24 κυκλαδονίσια μας. Ακουγόμαστε όμως και με το μοντέρνο, το σύγχρονο τρόπο, μέσα από το διαδίκτυο, χτυπάτε live24.gr και η ραδιοφωνία Κυκλάδων ακούγεται στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Αφρική, στην Ασία, στην Οκεανία. Από εδώ, από το Αιγαίο μας, από τη γαλάζια ελληνική πατρίδα, για ολόκληρη την οικουμένη. Καλημέρα στους ομογενείς μας στον Καναδά, στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Ασία. Καλημέρα στους φίλους μας στο Radio Historia, στη Νέα Υόρκη. Καλημέρα στους ομογενείς μας στο μακρινό Johannesburg. Καλημέρα στους Έλληνες, στους ομογενείς μας στη μακρινή Αυστραλία που μας ακούνε. Μέσα από το Radio Greece, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έχει το ραδιοφωνικό σταθμό Radio Greece και αναμεταδίδει 24 ώρες το 24ωρο ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Από εδώ, από την πορτάρα, η φωνή του σταθμού αυτού νου ακούγεται σε ολόκληρη τη γη.

είναι η τοπική μας εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Μια εκπομπή που ασχολείται κυρίως με θέματα αξώτικα, παριανά, συριανά, κυκλαδίτικα. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής «Καλημέρα Κυκλάδες», ο κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου σύζυγος, η Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triandafilidis@hotmail.gr. Στη ραδιοφωνική μας ομάδα και η κόρη μας, η δημοσιογράφος μας, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, δροσερές καλημέρες, ευχές για ένα δροσερό καλημέρα και κλάδες. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας «Καλημέρα Κυκλάδες» είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα σε ηλεκτρικές συσκευές όχι μόνο στην Άξο μας, αλλά και σε όλες τις Κυκλάδες μας. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, ψήξεις θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι. Ό,τι τηλεόραση θέλεις, ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλεις, στις πιο φτηνές τιμές. Από την πιο μικρή έως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας. Έπιπλα κουζίνας. Μπορείτε να κάνετε πράξη το όνειρό σας για μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα στην Άξο μας με έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές. Όλες οι μεγαλύτερες μάρκες του κόσμου του Μαρούλη στις πιο φθηνές τιμές. Miele, Aeglé, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Electrolux, Sharp, Samsung. Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματιστικά, τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, έπιπλα κουζίνας, ελεύθερες και ενοικιζόμενες οικιακές συσκευές στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Και η πρώτη καλημέρα για σήμερα από τις αγαπημένες Λεύκες της Πάρου μας. Ένας φίλος ακροατής στέλνει λευκιανές καλημέρες, γεμάτο το χωριό από κόσμο μου, λέει η κυρία Τριανταφυλλίδη. Πολλοί Λευκιανοί έχουν έρθει στο χωριό, αλλά και πολλοί Έλληνες που έχουν πάρει σπίτια εδώ στις Λεύκες, μου λέει. Λευκιανά λοιπόν και παριανά ξεκινάει το σημερινό «Καλημέρα Κυκλάδες».

ρίξουμε μια ματιά στην ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Σουχάλα. Σήμερα είναι 5η, είναι 27 Αυγούστου 2026. Ο ήλιος ανέτειλε στη Σύρο μας στις 6:46 πρώτα λεπτά και θα δύσει στην Πάρο μας στις 7:57 πρώτα λεπτά. Το φως κερδίζει το σκοτάδι, αφού περισσότερες ώρες τη μέρα έχουμε φως από τη σκοτάδι. Η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας εορτάζει τον Φανούριο, τον Άγιο Φανούριο και τον Όσιο Ποιμένα. Του Αγίου Φανουρίου λοιπόν σήμερα ήρθε ο Άγιος Φανούριος να φανερώνει υγεία και ειρήνη σε όλους σας.

Μια καλημέρα από τη Λιβύα, από Ερμοπολισσύρου. Καλημέρα από τον κουμπάρο μου και την κουμπάρα μου από την Τίνο. Καρφίτσα μου λέει δεν πέφτει στην Τίνο. Τόσο κόσμο δεν είχαμε ποτέ. Καλό πρωινό από τη Μελίνα από Ερμοπολισσύρου. Καλημέρα από το πάρκο της Έλλης. Καλό πρωινό από τον Γλυνάδο. Και μια καλημέρα από την αγαπημένη Αμοργό. Καλημέρα από Φολέγανδρο. Καλημέρα από όλα τα νησιά μας. Καθημερινά εδώ στη μία και μοναδική ραδιοφωνία των Κεκλάδων 101,3 FM. Και εδώ στην Άξο μας γίνεται χαμός, κυρίες και κύριοι. Καθημερινά πολλοίς κόσμος φεύγει, τελειώνουν οι διακοπές τους και φεύγουν σε όλα τα λιμάνια των νησιών μας. Κόσμος, αυτοκίνητα, κατοικίδια, μηχανές. Αλλά και πολλοί άλλοι τώρα παίρνουν τις αυγουστιάτικες, τις καλοκαιρινές αδειές τους και κατευθύνονται από Ραφίνα, Λαύριο και Πειραιά μέσω των πλοίων για τα λιμάνα των Κυκλαδών νησιών μας. Σε όσους φεύγουν τους κουνάμε μαντήλι, ελπίζουμε να περάσανε καλά και να μας ξανάρθουν. Σε αυτούς που τώρα παίρνουν τις καλοκαιρινές τους άδειες και έρχονται για Κυκλάδες, τους καλωσορίζουμε. Άλλωστε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο αναμένουμε να έχουμε πάρα πολύ κόσμο εδώ στα Κυκλαδονήσια. Ο καιρός θα είναι καλός, ουσιαστικά καλοκαίρι έχουμε και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Ο κόσμος απολαμβάνει τις παραλίες και τα μπάνια του και ίσως είναι και καλύτερα, γιατί ξέρετε, δεν υπάρχει εκείνη η μεγάλη πολυκοσμία. Μια καλημέρα από την Ίω, καλό πρωινό από Σαντορίνη, καλημέρα από Μήλο. Φίλος ο Γεράσιμος ο Δαμουλάκης, ο οποίος είναι ξενοδόχος κιόλας, θέος δήμαρχος Μήλου. Μας στέλνει μιλέικες καλημέρες του, μας ακούει στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου. Καρφίτσα μου λέει, τριαντάφυλλε, δεν πέφτει και εδώ στη Μήλο. Καλημέρα, τα φιλιά μας, την αγάπη μας, στο φίλο μου το Γεράσιμο το Δαμουλάκη, θέος δήμαρχος Μήλου και γνωστός ξενοδόχος της Μήλου μας, που κι αυτός ακούει τι άλλο ραδιοφωνία Κυκλάδων. Και καλημέρα, Κυκλάδες. Καλημέρα στη Μήλο.

ένας φίλος ο Κροατής από Νάουσα, Ναουσέικες, καλημέρες. Στην Νάουσα μου λέει το έλα να δεις μέχρι τις 6 και τις 7 το πρωί όλα τα μαγαζιά, όλα τα μπαράκια γεμάτα. Καλημέρα στην αγαπημένη Νάουσα. Και μια καλημέρα έχουμε επίσης από την αγαπημένη Μάρπισσα. Καλημέρα σε όλους τους Μαρπισσαίους και τις Μαρπισσαίες. Φίλοι Αμοργιανοί και η Αμοργός πολύ καλά από τουρισμό μου λέει. Όλοι οι Αμοργός ακούει η ραδιοφωνία και κλάδων. Τριαντάφυλλο, Τριανταφυλλίδη. Οι φίλοι μας από την αγαπημένη Αιγιάλη.

0: αύξηση των τουριστικών εσόδων και στην Άξο και σε όλα τα Κυκλαδονήσια.
1: Ρίχνουν στο κεφάλι τώρα, έχει δώρα η Πανδώρα, μπάτσι και ασθενοφόρα.
0: Θετική εικόνα και για την Άξο μας, όπου τα έσοδα των καταλυμάτων αυξήθηκαν στα 22,807 εκατομμύρια ευρώ. Από 20,839 εκατομμύρια ευρώ που ήταν το αντίστοιχο διάστημα πέρσι.
1: Έτσι τους γουστάρι, δεν γουστάρω.
0: Αυξάνονται και τα έσοδα λοιπόν, και αυτό είναι το καλύτερο, κυρίες και κύριοι.
1: Γιατί έτσι δεν είμα...
0: Αυτό έχει σημασία, όχι μόνο να έχουμε κόσμο, αλλά και να αφήνει λεφτά. Και τα στοιχεία τα επίσημα
1: έτσι, γιατί...
0: δείχνουν ότι τα έσοδα είναι περισσότερα.
1: Έτσι...
0: Η Πάρος επίσης παρουσίασε άνοδο. Ισχυρή αύξηση κατέγραψε και το νησί της Μήλου, με τα έσοδα των καταλυμάτων να φτάνουν τα 19,889 εκατομμύρια ευρώ αντί 16,804 εκατομμύρια ευρώ. Στη Τίνο μας μεγάλη αύξηση, όπως και σε ΚΕΑ και Τύφνο.

0: φίλος ακροατής από Σύφνο, Σιφνέικες, καλημέρες, και εδώ δεν πέφτει καρφίτσα. Και το Σεπτέμβριο θα δουλέψει η Σύφνος, μου λέει. Όλα, όλα τα νησιά θα δουλέψουν, και Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Σωρός άνδρα εντοπίστηκε χθες στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Πάρου και Νάξου. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το λιμεναρχείο Πάρου ενημερώθηκε για την ύπαρξη σωρού άνδρα στη θάλασσα μεταξύ Πάρων Αξίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δύο περιπολικά σκάφη του λιμεναρχείου, τα οποία έσπεσαν στο σημείο και εντόπισαν τη σωρό σε κατάσταση προχωρημένης ύψης. Η σωρός ανασύρθηκε από το πλήρωμα του ενός περιπολικού σκάφους και μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Παρκιάς με τη συνοδεία του δεύτερου σκάφους του λιμενικού. Μέχρι στιγμής, τουλάχιστον εδώ στη ραδιοφωνία και κλάδων, δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία που να οδηγούν στην ταυτοποίηση του άνδρα. Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το λιμεναρχείο Πάρου. Από τις αρμόδιες αρχές βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση της υπόθεσης με βασικό ζητούμενο την ταυτοποίηση της ορού και τη διακρύβωση των συνθήκων θανάτου. Φίλος Αξώτης, και κόσμο έχουμε και περισσότερα έσοδα έχουμε, μου λέει. Είμαστε ικανοποιημένοι, πάμε καλά και όπως το λες και εσύ, και Σεπτέμβρη και Οκτώβρη θα έχουμε τουρισμό και θα δουλέψουμε εδώ στην Άξο. Πολύ περισσότεροι, όχι μόνο οι τουρίστες, αλλά και τα έσοδα, μου λέει. Εγώ κοιτάζω στο σιρτάρι ντυμένη. Και έχουμε περισσότερα λεφτά φέτος από προηγούμενες χρονιές.
1: Τι να πω, τόσες νύχτες, τι να πω. Η ζωή μου στο δικό σου το σκοπό.
0: Νέα προκήρυξη από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για γιατρούς. Έξι θέσεις σε Νάξο, Μικρές Κυκλάδες και Αμοργό και δεκάδες ακόμα νησιά. Η πρόσκληση αφορά σε γενικά νοσοκομεία, κέντρα υγείας κλπ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι έξι θέσεις που υπάγονται στο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου. Συγκεκριμένα προκυρήσονται δύο θέσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου, μία θέση στην Ηρακλία, μία θέση στο Κουφονήσι, μία πάνω εδώ στο Φιλότι μας και μία στην Αρκεσίνη της Αμαργού. Και οι έξι θέσεις χαρακτηρίζονται ως άγονες στην πρόσκληση της δεύτερης ΥΠΕ. Στην ΚΕΑ δύο θέσεις, στη Σέριφο μία για γιατρούς, όλα αυτά, Σύφνο μία, Σύρος μία για Φίνικα, Κύφνο μία στη χώρα, μία στη Δριοπίδα, Θυρασιά μία, μία στην Ανάφη, μία στη Φολέγανδρο, μία στη Σαντορίνη, μία στην Ίο, μία στη Μήλο στο Κέντρο Υγείας, στην Κύμολο στο Περιφερειακό Ιατρείο, τρεις στην Άνδρο, έξι στην Τίνο,
1: σκοτώνει.
0: 9 στην Πάρο και 5 στη Μύκονο. Δικαίωμα συμμετοχής στην πρόσκληση έχουν υπόχρεοι προσωπικοί γιατροί με τίτλο ειδικότητας γενικής οικογενειακής ιατρικής και εσωτερικής παθολογίας. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από σήμερα 27 Αυγούστου έως και τις 11 Σεπτεμβρίου 2026. Προσλήψεις γιατρών λοιπόν στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας των Κυκλάδων υπέγραψε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.

Με μεγάλη συμμετοχή κατοίκων στην Τίνο και επαγγελματιών πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 24 Αυγούστου η ανοιχτή γενική συνέλευση της Δημοτικής Κοινότητας Ιστερνίων Τίνου στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής. Τη συνέλευση συγκάλεσε η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιστερνίων, Φραγκίσκα Βασίρα, η οποία παρουσίασε τις παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί και την οποία ο Δήμος Τίνου ευχαριστεί για την άρτια οργάνωση. Στη συνέλευση συμμετείχαν και τοποθετήθηκαν ο Αντιδήμαρχος Ίδρευσης Γιάννης Ζαλώνης, ο Δημοτικός Σύμβουλος Φίλιππος Οριάνος, ενώ παρόν ήταν και ο Δήμαρχος Τίνου Παναγιώτης Κροντιράς, με σκοπό να ακούσει από κοντά τους κατοίκους και να συζητήσει μαζί τους τα ζητήματα που απασχολούν συνολικά την κοινότητα. Τις καλημέρες μας στα αγαπημένα Ιστέρνια της Τίνου μας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουν...
2: Να ευχαριστήσουμε τη φίλη μας τη Μάγδα από Σύρο για τις Συριανές καλημέρες της. Μια καλημέρα από τον Κώστα της Πάρου, φίλος ακροατής.
1: Ακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

μέγας χορηγός του Καλημέρα Κυκλάδες στο κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι. Ό,τι μάρκα κλιματιστικό θέλεις, στο κατάστημα Μαρούλης θα το βρεις στις πιο φθηνές τιμές. Πάμε κρουαζιέρα στα νησιά. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε λοιπόν και τα έξυπνα κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι που καίνε λιγότερο ρεύμα. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωματιά σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Κλιματισμός Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22-588-6944 358-933 και 6970-355-535. Και για κλιματισμό στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

Είμαστε στο kekladeslive.gr, το πανκεκλαδικό site. Το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κεκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κεκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την κεκλαδίτισσα δημοσιογράφος Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κεκλάδων και την εκπομπή «Ο Λόγος σε εσάς», που δίνει το λόγο στον απλό κάτοικο των νησιών να πει τα παράπονά του για τους πολιτικούς, τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης, τις δημόσιες αρχές και τις δημόσιες υπηρεσίες. Καταγγελίες δωρεάν στο kekladeslive.gr και στην εκπομπή «Ο Λόγος σε εσάς». Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κεκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kekladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές στα κεκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. kekladeslive.gr, το site νταμπλούχος στην ενημέρωση των Κεκλάδων. kekladeslive.gr, το ελληνικό site των Κεκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 777 129 και info@kekladeslive.gr.

δούμε τι γράφει σε μνή 30 Φιλίδου σήμερα στο kiklades.live.gr. Υγεία στις Κυκλάδες, 6 θέσεις γιατρών σε Νάξο και μικρά νησιά. Νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, για την κάλυψη 6 θέσεων γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου και σε δομές που υπάγονται στην αρμοδιότητά του, έδωσε χθες Τετάρτη 26 Αυγούστου η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιός και Αιγαίου. Πολύ καλό αυτό. Άλλα θέματα, σύρος 1,178 εκατομμύρια ευρώ για ριζική αναβάθμιση του κολυμβητηρίου. Ένα ακόμα μεγάλο έργο για τις αθλητικές υποδομές της Σύρου μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, καθώς δρομολογείται η ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ερμόπολης με συνολικό προϋπολογισμό 1 εκατομμύριο 178.000 ευρώ. Έργο βεβαίως Γιάννη Βρούτση και Νέας Δημοκρατίας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, οι εργασίες ανακατασκευής στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ και στο κλειστό γήπεδο βόλεϊ στις αίθουσες Α και Β του Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Σύρου Ερμόπολης Δημήτριος Βικέλας. Το έργο στο κολυμβητήριο περιλαμβάνει αναβάθμιση του εξοπλισμού, επεξεργασίας του νερού, εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων θέρμανσης, τοποθέτηση θερμομονωτικών καλυμάτων και ανακαίνιση της εσωτερικής επένδυσης των δεξαμενών με μεμβράνη PVC. Με το έργο που βρίσκονται σε εξέλιξη χάρη στον Υπουργό Γιάννη Βρούτση και εκείνα που δρομολογούνται πάλι από τον Γιάννη Βρούτση, επιχειρείται μια συνολική αναβάθμιση των βασικών αθλητικών υποδομών της Σύρου. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται από το Δήμαρχο και τους ανθρώπους του Δήμου Σύρου Ερμούπολης στην κυβέρνηση και στο ενδιαφέρον του Βουλευτή Κυκλάδων και Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση για την προώθηση των σχετικών παρεμβάσεων. Στόχος είναι η Σύρος να αποκτήσει ξανά σύγχρονες, ασφαλείς και πλήρως λειτουργικές αθλητικές εγκαταστάσεις που θα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των αθλητών και της τοπικής κοινωνίας. Άλλα θέματα στο kikladeslive.gr. Νάξος εντοπίστηκε πτώμα με στολή Δίτη και Βατραχοπέδιλα. Σαντορίνη ξανά σε δράση το αεροσκάφος διακομιδών. Νικόλαος Φωτεινιάς δυναμικά ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα. Είναι γνωστές, λέει η Σεμνή, οι ικανότητες του Νικόλαου Φωτεινιά στο κομμάτι της διοίκησης. Τα δείγματα γραφής τα είχε δείξει όταν ήταν αντιδήμαρχος και στενός συνεργάτης του τότε δημάρχου Νίκου Λιβαδάρα στο Δήμο Σύρου Ερμούπολης. Με το που ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα ως αντιπεριφερειάρχης μεταφορών και κλάδων της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, άρχισε να δείχνει τα πρώτα θετικά δείγματα για το έργο που θα επιτελέσει. Αυτοκινητιστές, λέει η Σεμνή, ήρθαν σε επαφή μαζί μας για να μας εκφράσουν τα συγχαρητήριά τους για τις πρώτες κινήσεις του Νικόλαου Φωτεινιά ως αντιπεριφερειάρχη μεταφορών των Κυκλάδων που αφορούν τον κλάδο τους. Και άλλα θέματα. Σύρος, τροχαίο ατύχημα στην πλατεία Ηρώων χθες το βράδυ. Δύο ελαφρά τραυματίες. Αυτά και άλλα πολλά στο kikladeslive.gr. Το kikladeslive.gr είναι χορηγός δεκάδων αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και αυτό το καλοκαίρι σε όλες τις Κυκλάδες. kikladeslive.gr, το επαγγελματικό πανκυκλαδικό site των Κυκλάδων μας. Η πραγματική δημοκρατική φωνή του κυκλαδίτικου κόσμου.

κλίμα της Μήλου με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δίνονται κίνητρα, κυρίες και κύριοι, στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς του νησιού. Θέσπιση μηνιαίου επιδόματος από το Δήμο της Μήλου στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς του νησιού.

για να πάμε στα προκριματικά του Champions League. Η ΕΚΑΡΑ χθες στην ΟΠΑΠΑΡΕΝΑ στην Αθήνα σκόρπισε 4-0 την ομάδα της Λεύσκη και σφράγισε το εισιτήριό της για τη link face του Champions League. Όλοι εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM λέμε ένα μπράβο στην ΕΚΑΡΑ.

0: Η αεκάρα του Νάσου Ηλιόπουλου και του Μάριο Νίκολιτς επιστρέφει στα αστέρια του Champions League και θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στη Link Face της διοργάνωσης χάρη στο 4-0. Η κυτρινόμαυρη ήταν σαρωτική έως και τρομακτική, ειδικά στο πρώτο μισάωρο, ισοπεδώνοντας τους Βούλγαρους και στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τους στόχους της νέας σεζόν. Στόχος double στην Ελλάδα και ένας τελικός του Champions League. Η ομάδα που χτίζουν οι Χαφιέρ Ριμπάλτα και Μάρκο Νίκολιτς υπό την επίβλεψη και στήριξη του διοικητικού ηγέτη και ιδιοκτήτη της ΑΕΚ Μάριου Ηλιόπουλου προοδεύει, εξελίσσεται και το ποδόσφαιρο την ανταμείβει με παρουσία στο κορυφαίο επίπεδο και στην κορυφαία δύο συλλογική διοργάνωση. Ο τρόπος που η ΑΕΚ σημείωσε το πρώτο γκολ θα πρέπει να ικανοποιεί απόλυτα τον σέρβο coach. Πολύ καλή ο Σταύρος Πίλιος, ο Λάζαρος Ρώτα που έχουν κάνει εμφάνιση καριέρας.
1: Κι ας είσαι κοντά.
0: Στα πολύ θετικά για την ΑΕΚ ότι καλωσόρισε τον Καν Καΐρινεν, ο Φιλανδός απέδειξε το λόγο που αποκτήθηκε από τους κίτρινόμαυρους. Όπως αντίστοιχα υπηρετεί και το παραπάνω το πλάνο του Νίκολιτς ο Λόβρο Μάγερ. Ο Κροάτης είναι η ακριβότερη αγορά στην ιστορία της ΑΕΚ και η εικόνα του κόντρα στη Λεύσκη δικαιολογεί την απόφαση των διοικούντων την Ένωση.
1: Για να σε σώσω, να σωθώ.
0: Από μας ένα μεγάλο μπράβο λοιπόν. Πραγματικά η ΑΕΚ ήταν αυτή που θέλει και ο ιδιοκτήτης της Ένωσης, ο κύριος Μάριος Ηλιόπουλος, αλλά και κάθε ΑΕΚτζής.
1: Βάλα με λέξεις κλειδιά. Σφραγίζουνε πόρτες, κλειδώνουν γέρα. Θωρώ το πρόσωπό σου να γελά. Μου λείπεις γιατί.
0: Η ΑΕΚ μαθαίνει τους αντιπάλους της στην κλήρωση της Link Face του Champions League. Η ΑΕΚ λοιπόν παίζοντας μεγάλη μπάλα και δείχνοντας ότι αυτή η ΑΕΚ δεν φοβάται τίποτα, διέλυσε με 4-0 τη Λεύσκη Σόφιας και πήρε την πολυπόθητη πρόκριση στην Link Face του Champions League.

0: επίσης στις 8 η ώρα το βράδυ στη Νορβηγία. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν στη Νορβηγία στη ρεβάνς του 1-1 στην Τούμπα, κυνηγώντας την νίκη που θα του δώσει το πολυπόθητο εισιτήριο για τη Link Face του Conference Link. Το μάτς του Δικεφάλου του Βορρά αρχίζει στις 8 το βράδυ και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Open TV του Ιβάν Σαββίδη.
1: Για να σε σώσω.
0: Στην παοκάρα μας να ευχηθούμε νίκη πρόκριση. Στις 9 σήμερα το βράδυ η Τσέσσεκα Σόφιας υποδέχεται τον όμιλο φιλάθλων Ηρακλείου Κρήτης, την ομάδα του Χρήστου Κόντι. Ο όμιλος φιλάθλων Ηρακλείου Κρήτης αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Τσέσσεκα Σόφιας με πρίκατο υπέρ του 3-0 στο Παγκρίτιο, έχοντας ως μοναδικό στόχο να σφραγίσει το εισιτήριο για τη Link Face του Europa Link. Ώρα Ευρώπης για τον Όφη, η ομάδα του Χρήστου Κόντι θριάμβευσε με 3-0 τη Τσέσσεκα Σόφια στο Παγκρίτιο και σήμερα έχει ραντεβού με την ιστορία, αφού καλείται να υπερασπιστεί στη Βουλγαρία το προβάδισμα του πρώτου αγώνα για να κλείσει θέση στη Link Face του Europa Link. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να αρχίσει στις 9 το βράδυ και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά το COSMOTE Sport 2 High Definition. Παοκάρα και στον όμιλο φιλάθλων Ηρακλείου Κρήτης ευχόμαστε καλή επιτυχία. Πάμε όμως και στην Πανάφα. Πεπισμένος πως μπορεί να πάρει την πρόκριση μέσα στην Τσεχία, ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα της Χάντετς Κρόλοβε. Ο Τσέριν πουλήθηκε από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ήδη ο Άνταμ Τσέριν βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στην Αλ Ουάχτα. Ο Αχμέτ Τουμπά βρίσκεται με τη σειρά του στη Χαβρή για να συνεχίσει την καριέρα του στη γαλλική ομάδα, ενώ για τον Τόνι Βιλένα βρέθηκε η φόρμουλα προκειμένου να μετακομίσει στη Βίλεν. Στον αντίποδα, ο Ιμραμ Λούζα βρίσκεται από χθες στην Ελλάδα, περνάει σήμερα ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και αύριο, αν δεν προκύψει κάτι εντελώς απρόπτο, θα ανακοινωθεί και επίσημα από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Οι προσταθερέσεις στο πράσινο στρατόπεδο δεν είναι το σημαντικότερο τη δεδομένη χρονική στιγμή. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να ξεπεράσει απόψε το βράδυ το εμπόδιο της Χράντετς Κράλοβε και να βρεθεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε Link Face Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Οι Τσέχοι μετρούν 3 διαδοχικές νίκες για το τσέχικο πρωτάθλημα. Κατά τα δοκάρια θα βρεθεί ο Πένια, την τετράδα της άμυνας θα συνθέσουν ο Συριανός Κάτρης, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν και Κυριακόπουλος. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής αναμένεται να παίξουν Καμαρά και Τσιριβέγια, ενώ υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες στην τριάδα της μεσοεπιθετικής γραμμής να αποτελέσουν οι Αντίνο, Γιάνγκουσιτς και Γκαρσία. Στην κορυφή της επίθεσης, άδειο φιλονίκη, το φαβορί να ξεκινήσει το μάτς είναι φυσικά ο Ανδρέας Τετέι.
2: Δικά σου μάτια πήρε το φεγγάρι.
0: Σήμερα στις 8 η ώρα το βράδυ στην Τσεχία λοιπόν, η πιο μεγάλη ώρα του καλοκαιριού είναι τώρα. Στον Παναθηναϊκό να ευχηθούμε καλή επιτυχία, νίκη πρόκριση και να συνεχίσει τις μαγικές ευρωπαϊκές βραδιές του, να συνεχίσει το ευρωπαϊκό ταξίδι του.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-258. Το 40.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα Κυκλάδες.

Η ώρα είναι 11 ακριβώς, είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία Κυκλάδο, στο νησιώτικο ραδιόφωνο. Εκπέμπουμε 24 ώρες το 24ωρο, νησιώτικη μουσική, ελληνική μουσική και φυσικά η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες, η νησιώτικη δική σας εκπομπή. Χορηγός εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες, στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση, από μικρές τηλεορασούλες έως τηλεοράσεις σινεμά. Ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλεις θα τη βρεις στο Μαρούλης στις πιο φθηνές τιμές. Ο ειδικός στην τηλεόραση Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που είναι πρόσφορα του καταστήματος Μαρούλης, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Και πάμε και ξεκινάμε με την εφημερίδα η Καθημερινή, τη μεγαλύτερη πρωινή εφημερίδα. Φωνικές πλημμύρες σάρωσαν το Νεπάλ. Άλλα θέματα στην Καθημερινή, οι τρεις λόγοι της έξαρσης του ιού του Δυτικού Νείλου. Με συμβολικό ενίκιο στις φοιτητικές εστίες, ετοιμάζουν φόρμουλα για το καλώδιο. Περνάμε στην επόμενη πρωινή εφημερίδα. Την εφημερίδα Ο Λόγος. Νέα ισχύς στο Αιγαίο. Συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας για δύο φρεγάτες Μπεργκαμίνη, πότε εντάσσονται στο στόλο. Στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη, η περαιτέρω ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού. Κυριάκος Μητσοτάκης για συντάξεις χειρίας, μέχρι την Παρασκευή 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις. Αποκαθίσταται η αδικία. Η Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη μπαίνει από σήμερα στο χάρτη. 5 νέοι σταθμοί. Περνάμε κυρίες και κύριοι στο ριζοσπάστη, κράτος εργοδοσία, θυσία για τα κέρδη και την πολεμική οικονομία, οι εισφορές των εργαζομένων. Πρώτο θέμα στο ριζοσπάστη με τα σφαιριά του και τα δρεπάνια του, κατακόκκινος, σαν τη φανέλα της Ολυμπιακάρας μας. Αυτά το ριζοσπάστη. Πάμε στις απογευματινές. Η εφημερίδα απογευματινή, το πολεμικό ναυτικό υψώνει ανίκητα τύχη. Απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο. Και άλλες φρεγάτες φέρνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εικόνες αποκάλυψης στο Νεπάλ από τις φωνικές πλημμύρες. Γέμισαν οι εκκλησίες από πιστούς και φανουρόπιτες σήμερα του Αγίου Φανουρίου. Η εφημερίδα Τα Νέα. Πλασματικά έτη πως θα κερδίσετε ως 7 χρόνια. Φάρμακο για τον καρκίνο στο πάνκρεας. Πρώτη μεγάλη νίκη. Βιβλική καταστροφή στα Ιμαλάια. Η εφημερίδα των συντακτών. Μια αριστερή αντιδεξιά εφημερίδα. Τροποποιούνται στην Κυψέλη ακατάλληλα και προσωρινώς ακατάλληλα κτίρια. Άλλα θέματα στην εφημερίδα των συντακτών, κυβέρνηση, τα μεγάλα εμπόδια στην προσέλκυση ψηφοφόρων. Νάταλι Χαρπ, η πανταχού παρούσα σύμβουλος του Τραμπ. Στα αστέρια πάει η ΑΕΚ. Και μετά την εφημερίδα των συντακτών στον ελεύθερο τύπο. 6 μυστικά για αφορολόγητες μεταβιβάσεις χρημάτων. Καταβλήθηκαν χθες οι πρώτες αυξημένες συντάξεις χειρίας. Μία ακόμα προεκλογική δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη έγινε πράξη. Ζωντανεύει η δήλωση του προηγούμενου αιώνα. Στις ράγες στο μετρό στη Θεσσαλονίκη έως την Καλαμαριά. Μία ακόμα προεκλογική δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη γίνεται πραγματικότητα. Το μανιφέστο, τσιμέντο στα 25 μέτρα από τον Αιγιαλό. Όταν ο Τσίπρας μοίραζε 13,5 δις άστρα γάλια. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, 15,000 λιγότερα αυτοκίνητα. Κόντρα νιους, βρώμικα παιχνίδια. Η Άγκυρα δημοσίευσε τους χάρτες με τα παράνομα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Μπορείτε να δείτε το χάρτη στην εφημερίδα Κόντρα νιους. Πρώτο θέμα και στην εφημερίδα Εστία. Συντεταγμένη οπισθοχώρηση από τη διακήρυξη των Αθηνών. Η ελεύθερη ώρα. Εγκλήματα δίχως αρχή και τέλος στην Ελλάδα. Μαχαίρωσε τη σύζυγό του και ήπιε πετρέλαιο. Τύμπανα πολέμου. Και έχει φωτογραφία τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζίπ Ταγίπ Ερντογάν. Political. Το ψηφιακό μάτι ξαναμπαίνει σε τροχιά. Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη εγκαινιάζει σήμερα την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά. Και περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ιδού η Ρόδος, κύριε Μητσοτάκη, λέει η Δημοκρατία. Οι Ουκρανοί του Ζελένσκι βγάζουν στο σφυρί λείψαν Αγίων της Ορθοδοξίας.
Η εφημερίδα Star. Τον σκότωσαν τα εμβόλια. Σάλλο στο διαδίκτυο για την πραγματική αιθία θανάτου του Κόκοτα. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος προκαλεί ο Ερντογάν. Sport Day. ΑΕΚ. Μπυρ καταβούληση. Ευρωπαία αρχοντική. 4-0 τη Λεύσκη. Κόκκινος πρωταθλητής. Χτυπάει σε πολλά μέτωπα ο θρύλος. Θρίλερ. Ξελόγιασε τον Πουέρτα η Μπενφίκα. Σενάριο για τον Αντρέ. Φως των σπορ. Αντίστροφη μέτρηση για Αλβάρες. Σε επαφές με τη West Ham Ολυμπιακός για το Μεξικανό. Ρίχνει χρήμα ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Αστεράτη ΑΕΚ 4-0 τους Βούλγαρους. Ώρα για σπορ. Τελεία και Παύλα ΑΕΚ. Είσαι, δεν μπορώ να την πω τη λέξη, προσκύνησε την ΑΕΚΑΡΑ του Champions League. Λάισπορ, πράσινος ο Λούζα και η πρόκριση. Γαλαξιακή και αστεράτη ΑΕΚ 4-0. Το κυριότερο είναι ότι έπαιξε μπάλα, κυρίες και κύριοι. Αυτή η ΑΕΚ δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Βέβαια τώρα όταν έρθει στο Γιώργιος Καραϊσκάκης και έχει απέναντι με τη Λίμπαρ και το Βαγγέλα. Μέτρο σπορτ, ομαδικά με πάθος. Ο ΠΑΟΚ σήμερα στην Νορβηγία. Πάμε στις οικονομικές, η εφημερίδα Ναυτεμπορική. Τι πρέπει και τα δεν στις γονικές παροχές και δωρίες. Ακρίβεια και στα τραπεζικά δάνεια. Η εφημερίδα Voice. Συνέντευξη σοκ. 50% αύξηση στην εργασία ανηλίκων. Εφημερίς των δημοπρασιών. Προβληματισμένη η Τουρκία. Υπουργείο Υγείας αναζητά την αόρατη περιουσία του. Γενική δημοπρασιών. Σε ιστορικά υψηλά τα ακίνητα. Τέλος η εφημερίδα Οικονομική Έκδοση. Πάει καλά το χρηματιστήριο Αθηνών. Γερμανοί οικονομολόγοι αναφέρουν το οικονομικό θαύμα της Ελλάδας που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα πληρώνει κανονικά τα χρέη της και αναβαθμίζεται οικονομικά διεθνώς. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Ό,τι αγοράσετε από το κατάστημα Μαρούλης έχει δωρεάν σέρβις. Δωρεάν σέρβις. Εξειδικευμένη τεχνική σας λύνουν το πρόβλημα του σέρβις στην άξο μας. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για σέρβις στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

Ο Καρφίτσα δεν πέφτει, η νέα πρέσβης του Ισραήλ, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα κάνει οικογενειακές διακοπές στη Μύκονο. Ένα ιδιαίτερα θερμό μήνυμα για την Ελλάδα και τους δεσμούς των δύο λαών έστειλε η νέα πρέσβης του Ισραήλ, η κυρία Πνινάτ Γιαννάη, με αφορμή τις οικογενειακές διακοπές της στη Μύκονό μας. Η Ισραηλινή διπλωμάτη στάθηκε στη φιλοξενία, τον ελληνικό τρόπο ζωής και τη δυναμική του τουρισμού, την ώρα που οι αφήξεις από το Ισραήλ έχουν φτάσει σε ιστορικό ρεκόρ. Με εικόνες από το Αιγαίο, οικογενειακά τραπέζια, βόλτες με σκάφος και ελληνική διασκέδαση, η Πνινάτ Γιαννάη επέλεξε ένα διαφορετικό τρόπο για να μιλήσει για τις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ. Πίσω από την προσωπική ανάρτηση υπάρχουν και αριθμοί που δείχνουν πόσο ισχυρή έχει γίνει η ελληνική αγορά για τους Ισραηλινούς ταξιδιώτες. Το 2025 καταγράφτηκαν 743.841 αφήξεις από το Ισραήλ. Η κυρία Γιαννάη ανέφερε ότι οι Ισραηλινοί δεν έρχονται εδώ απλώς ως τουρίστες, ερωτεύονται την Ελλάδα. Και όπως έγραψε η ίδια, η σύνδεση Ελλάδας και Ισραήλ μοιάζει ήδη με οικογένεια.

φαρμακείο Γεωργία Καβούρα Μαρούλης, κάτω εδώ στο λιμάνι, στην παραλία, στη χώρα. Μπορείτε να βρείτε ό,τι φάρμακο θέλετε και εκτελούνται μέσα σε λίγα λεπτά οι συνταγές σας. Με ευγένεια, με εξυπηρέτηση, γιατί ρωτάει ο κόσμος, έρχονται από όλη την Ελλάδα και άνθρωποι που παίρνουν τα φαρμακά τους. Στο φαρμακείο Γεωργία Καβούρα Μαρούλης θα βρείτε ό,τι φάρμακο θέλετε και εκτελείτε χωρίς να περιμένετε μέσα σε λίγα λεπτά οποιαδήποτε φαρμακευτική συνταγή. Στο κατάστημα Μαρούλης επίσης, Γεωργία Καβούρα Μαρούλης, μπορείτε να βρείτε και ό,τι μάρκα καλλιντικού θέλετε στις πιο καλές τιμές για φάρμακα και καλλιντικά, με άμεση εξυπηρέτηση και φθηνές τιμές εδώ στο λιμάνι μας, στην παραλία μας, Γεωργία Καβούρα Μαρούλης. Το μεγαλύτερο φαρμακείο της Νάξου και των Κυκλάδων. Αυτό δεν είναι διαφήμιση, είναι μια ενημέρωση για τον κόσμο, γιατί μας ρωτάτε. Και μέσα στον ήλιο ο κόσμος δεν μπορεί να περιμένει, είναι εδώ δίπλα. Πηγαίνει λοιπόν στο φαρμακείο Γεωργία Καβούρα Μαρούλης και παίρνει τα φαρμακά του γρήγορα. Εκτελείται η συνταγή ή τα καλλιντικά που θέλετε, από τα πιο απλά έως τα πιο σύνθετα. Μια καλημέρα έχουμε επίσης από τις Αγκαρές. Καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στις Αγκαρές μας.

Παρασκευή έχουμε και την Πανσέλινο του Αυγούστου, ε! Από τις νυχτερινές ξεναγήσεις στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο Ακροπόλεως μέχρι τον Μπάστερ Κίττον και ένα ολονύκτιο μαραθώνιο Στάνελ Κιούμπρικ. Η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος γεμίζει την Παρασκευή 28 Αυγούστου μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και υπαίθριες οθόνες με δράση σε όλη τη χώρα. Η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος που θα γιορτάσουμε και εδώ στις Κυκλάδες μας φωτίζει τον ουρανό την Παρασκευή 28 Αυγούστου και όπως κάθε χρόνο δίνει την αφορμή για μια διαφορετική νεκτερινή περιήγηση σε αρχαιολογικούς χώρους, σε μνημεία εδώ στις Κυκλάδες αλλά και σε μουσεία.

χιόνια σε όλη τη χώρα. Εδώ η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Χθες και προχθές ήταν 34. Έχουμε όμως τις πανέμορφες παραλίες μας, κυρίες και κύριοι, που μπορούμε να πάμε να βουτήξουμε.

έχουμε ακόμα πολλούς κάψονες, πολλές ζέστες, το καλοκαίρι συνεχίζεται. Άλλωστε και ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος ουσιαστικά δεν είναι φθινόπωρο, οι εποχές έχουν αλλάξει. Τα μπάνια, οι διακοπές συνεχίζονται για όσους μπορούν και τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Αρκετά κρουαζιερόπλοια στις Κυκλάδες, αναμένουμε και Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και Νοέμβριο, Μύκονο και Σαντορίνη. Πολλές φορές είναι 17 Νοέμβρη και βλέπεις κρουαζιερόπλοια στη Σαντορίνη και στη Μύκονο. Όπως επίσης πολλοίς κόσμος έρχεται και Σεπτέμβρη και Οκτώβρη, να μην σας πω και Νοέμβρη, για να προσκυνήσει την Παναγιά στην Τίνο ή στην Παρκιά την εκατόντα πηγιανή της Πάρου. Σου λέει λιγότερος κόσμος, λιγότερη ταλαιπωρία. Kikladeslive.gr, διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας. Στο Kikladeslive.gr έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το Kikladeslive.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας με δύο τηλεοπτικές εκπομπές. Έχει οργανωμένο τμήμα marketing από ειδικούς που ακούνε τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κερδί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 777 129 και info@kikladeslive.gr.

Ένας φίλος ακροατής, θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Δεν είμαι από εδώ, μου λέει. Παραθερίζω στο νησί της Ίου. Είχα πάει Σαντορίνη καταπληκτικά. Με τη Γερμανίδα σύντροφό μου, Έλληνας είναι ο άνθρωπος, ήρθαμε τώρα, μου λέει, εδώ. Πραγματικά περνάμε υπέροχα. Θα κάτσουμε και τρεις μέρες, μου λέει, στην Πάρο, που ένα φιλικό μας ζευγάρι μας έχει πει τα καλύτερα. Οι Κυκλάδες είναι το ωραιότερο μέρος της γης, μου λέει. Έρχεσαι και λες να μην φύγεις από εδώ.

0: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσει αρχείο, αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο.
1: Αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Βόρειο Ελλάδα.
0: Σ' αγάπη στην αρένα.
1: Αυτή την ώρα γίνεται η τελετή παράδοσης του έργου της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται ήδη στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Η τελετή πραγματοποιείται στο σταθμό Μικρά. Στη βασική γραμμή των 18 σταθμών προστίθενται ακόμα 5 υπόγειας διαδρομής 4,8 χιλιόμετρα. Υπενθυμίζεται πως η προεκλογική δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν για το μετρό της Θεσσαλονίκης. Ο Πασόκ προσπαθούσε χρόνια, δεν μπορούσε. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούσε χρόνια, δεν μπορούσε. Μέχρι που ο Μητσοτάκης το έταξε προεκλογικά και το κάνει πράξη.
2: Τα φιλιά σου κι όσες γράψαν μουσικές σε μια ανανάσα.
1: Το είπαμε και το κάναμε. Τώρα ξεκινάει ο σχεδιασμός και η επέκταση στις βορειοδυτικές συνοικίες.
2: Χρωστάω.
1: Ο κύριος Εξάρχου είπε ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης, έργο Κυριάκου Μητσοτάκη και Νέας Δημοκρατίας, θα αλλάξει την καθημερινότητα των Θεσσαλονικιών. Είναι το πιο σύγχρονο και ασφαλές στην Ευρώπη. Το είπαμε και το κάναμε. Ξεκινάει η επέκταση στις βορειοδυτικές συνοικίες, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και ένας φίλος Θεσσαλονικιός, 78 χρονών, παραθερίζει στην Πάρο.
0: Βγάζω μάτια μου ίσο.
1: Μαζί με τη σύζυγό του και με μια παρέα στέλνει θεσσαλονικιώτικες καλημέρες. Εγώ είμαι Άρης Θεσσαλονίκης, μου λέει. Μπράβο στο Μητσοτάκη, μπράβο στη Νέα Δημοκρατία. Εμείς οι Θεσσαλονικείς είδαμε μετρό χάρη στο Μητσοτάκη, μου λέει. Αν δεν ήταν ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, μετρό η Θεσσαλονίκη δεν θα έβλεπε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

Μαζί μας πάντα το κατάστημα Μαρούλης. Το κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Ζαϊνάτα, ευρωπαϊκά, φτηνά έπιπλα κουζίνας από ειδικά εκπαιδευμένους σχεδιασμένα. Μαρούλης, έπιπλα κουζίνας. Οδός Κονταλέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

Ένα μεγάλο μπράβο στον αντιδήμαρχο και καλό φίλο, τον Βαγγέλη τον Κατσαρά. Βαγγέλης Κατσαράς, ο οποίος καθημερινά τρέχει, συντονίζει. Κάτω στο λιμάνι τον βλέπουμε. Και όχι μόνο. Μια καλημέρα στον αντιδήμαρχό μας, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πολυτέκνων, τον Βαγγέλη τον Κατσαρά, αντιδήμαρχος, οικογενειάρχης, επιχειρηματίας. Και από μας εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στους 101,3, το φίλο μας τον Βαγγέλη τον Κατσαρά, ένα μεγάλο μπραβό. Μια καλημέρα στο καλό φίλο το Μάκη το Μαυρογιάννη, τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Χώρας Νάξου. Και μια καλημέρα έχουμε από το αγαπημένο Φιλότη. Καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Καλημέρα για όλους εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα τη βουλευτίνα μας, την Κατερίνα τη Μονογιού. Δεν μας ξεχνάει ποτέ η Κατερίνα. Γι' αυτό και εμείς ποτέ δεν την ξεχνάμε. Τα φιλιά μας. Τα φιλιά μας, τη βουλευτή μας, την άξια και δραστήρια βουλευτή, την Κατερίνα τη Μονογιού.

Όπως έχετε ακούσει εδώ από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων και το Καλημέρα Κυκλάδες, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προσφεύγει άμεσα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ομόφωνη ήταν η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας να προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τη

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο Δήμος μας προχωρά στη διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας και κινητοποιήσεων σε συνεργασία με κατοίκους, τοπικούς φορείς, σωματεία, συλλόγους, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο απέναντι στο σχεδιασμό για την ανάπτυξη των ΑΠΕ στο νησί. Η προσφυγή αιτήματος ακύρωσης του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά του νέου ειδικού χωροταξικού πρότεινε ο ίδιος ο Δήμαρχος Δημήτρης Λιανός κατά τη διάρκεια της τακτικής συνεδρίασης της Δευτέρας 24 Οκτώβου. Όπως είπε ο Δημήτρης Λιανός, μετά τη συνεδρίαση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής που συγκροτήθηκε αμέσως μετά το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος προτίθεται να προσφύγει στο ΣΤΕ θέτοντας μεταξύ άλλων το ζήτημα των κριτηρίων με τα οποία ο νομοθέτης επιτρέπει την ανάπτυξη αιολικών πάρκων σε νησιά με έκταση από 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

τι παράδοσης λοιπόν αυτή την ώρα του έργου της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που βρίσκεται εκεί. Οι Θεσσαλονικείς θα μπορούν να μπουν στους Ιρμούς από τις 3 το μεσημέρι με τους 5 νέους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα να τίθενται στη διάθεση των επιβάτων. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας πριν από 8 λεπτά στα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, έστειλε μηνύματα στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και συνολικά στη Μακεδονία. Κάθε έργο που εγκαινιάζουμε είναι σφραγίδα στο διαβατήριο αξιοπιστίας, σε ένα περιβάλλον γενικότερα μειωμένης εμπιστοσύνης, όπου οι ανέξοδες υποσχέσεις δεν κοστίζουν τίποτα. Οι σχέσεις εμπιστοσύνης στίζονται μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, εκτιμώντας πως όταν η κυβέρνηση δεσμευτεί για νέα έργα στο μέλλον, οι Θεσσαλονικείς θα έχουν λόγο να την εμπιστευθούν. Θυμήσαμε στο ακέραιο τη συμφωνία αλήθειας με τους Θεσσαλονικείς, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σημείωσε ότι η Μακεδονία συνολικά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των μεγάλων έργων. Όλα αυτά δεν έγιναν τυχαία, ήταν συνειδητή πολιτική επιλογή να επιστρέψει αυτή η κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη, αυτά που η κεντρική πολιτεία της όφιλε, πρόσθεσε. Το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία. Η κατασκευή του μετρό Θεσσαλονίκης και η επέκτασή του είναι έργο της Νέας Δημοκρατίας. Στο κοινό παραδίδονται σήμερα 5 νέοι σταθμοί, 15 σειρμοί και 15 χιλιόμετρα νέας γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι θα αλλάξει η ποιότητα ζωής των κατοίκων στη Θεσσαλονίκη, καθώς και ότι ήδη με τη βασική γραμμή έχει αλλάξει η καθημερινότητα στην πόλη.

0: κίτρινη.
1: Πρώτο θέμα συζήτησης λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, στη Μακεδονία, στα social, στις θεσσαλονικιώτικες εφημερίδες, στα μακεδονικά μέσα ενημέρωσης. Η επέκταση του μετρό στη Θεσσαλονίκη, τα εγγένεια κάνει αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός και Αρχηγός Νέας Δημοκρατίας, Κύριε

διαβάζω εδώ στο kiklades.gr, έχει ανεβάσει η Σεμνή αποκλειστικό νέος πρόεδρος στο γεροκομείο του Αγίου Παντελεήμονα Σύρου. Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο, λέει, της φιλανθρωπικής εταιρείας Σύρου Άγιος Παντελεήμων εξέλεξε νέο πρόεδρό του, το γνωστό Συριανό δικηγόρο κ. Νικήτα Γρυπάρη. Μια νέα εποχή φαίνεται να ξεκινάει για το γεροκομείο της φιλοπτώχου εταιρείας Άγιος Παντελεήμων. Να σημειώσουμε ότι ο κύριος Νικήτας Γρυπάρης έχει, λέει, Σεμνή διατελέσει στο παρελθόν πρόεδρος του συγκεκριμένου Δέλτα Σίγμα και πάλι. Ο νέος πρόεδρος μετέβη σήμερα το πρωί στο γραφείο του και ανέλαβε τα καθήκοντά του. Στη Σύρο έχουμε τρία γεροκομεία. Έχουμε των αδερφών μας καθολικών. Έχουμε του Αγίου Παντελεήμονα το γεροκομείο που είναι φιλόπτωχος εταιρεία και έχουμε και το τρίτο, το γεροκομείο της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου που βρίσκεται στην περιοχή Τάλαντα εντός της Μονής του Αγίου Ιωάννου. Στην Πάρο μας επίσης έχουμε γεροκομείο, όπως και στην Άξο μας αποκτήσαμε πρόσφατα γεροκομείο. Χορηγός εκπομπής μας, το κατάστημα Μαρούλης. Το κατάστημα Μαρούλης είναι το μεγαλύτερο κατάστημα του είδους, όχι μόνο στην Άξο αλλά και σε όλες τις Κυκλάδες. Κλιματιστικά, ψήξεις θέρμανσης Μαρούλης, τηλεοράσεις όλων των ειδών Μαρούλης, μικροσυσκευές Μαρούλης, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωματιά σας, την επιχείρησή σας Μαρούλης, έπιπλα κουζίνας Μαρούλης, ελεύθερες και ενδυχιζόμενες οικιακές συσκευές, οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς, τις πιο φθηνές τιμές, Miele, IG, Goreni, Liebherr, Hitachi, Electrolux, Sharp, Samsung, Μαρούλης. Σέρβις στην Άξο μας, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωράν Άξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε για κλιματισμό, τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, έπιπλα κουζίνας, ελεύθερες και αντιχειζόμενες οικιακές συσκευές και ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Να ευχαριστήσουμε μια φίλη για το Κουφονήσι. Καρφίτσα δεν πέφτει στο Κουφονήσι. Πάμε πάρα πολύ καλά, μου λέει, από τουρισμό. Καλημέρα στο Άνω, καλημέρα στο Κάτω Κουφονήσι. Μια φίλη από την χώρα της Αμοργού και λέει, εδώ η τουριστική κίνηση είναι πολύ καλή, μου λέει. Καλημέρα στην Αμοργό μας, καλημέρα σε Δονούσα, Σκηνούσα, Κουφονήσια και Ηρακλιά.

Όλοι εδώ μια μεγάλη ραδιοφωνική οικογένεια, μια μεγάλη ραδιοφωνική αγκαλιά. 37 ολόκληρα χρόνια, καθημερινά Δευτέρα έως και Σάββατο, με την τοπική εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Μια εκπομπή που ασχολείται κυρίως με τοπικά, με κυκλαδίτικα θέματα. Σήμερα Πέμπτη είναι 27 Αυγούστου 2026 και σύμφωνα με το Ορθόδοξο Ορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Αγίου Φανουρίου Μεγαλομάρτυρος και του Αγίου Αρκαδίου Βασιλέως. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι Αρκάδιος, Αρκάδης, Αρκαδία, Φανούρης, Φανουρία. Ο Άγιος Φανούριος είναι από τους πιο αγαπητούς Αγίους σε όλο τον ελληνικό λαό που κάθε χρόνο τιμά και πανηγυρίζει τη μνήμη του στις 27 Αυγούστου. Στην εικόνα ο Άγιος παριστάνεται σαν νεαρός στρατιώτης κρατώντας στο δεξί του χέρι σταυρό πάνω στον οποίον υπάρχει λαμπάδα αναμένη γύρω δε από την εικόνα τα 12 μαρτύρια του.

Βέβαια πολλές νοικοκυρές και εδώ στην Άξο μας αλλά και στις άλλες Κυκλάδες φτιάχνουν την παραδοσιακή φανουρόπιτα. Χάσαμε τα κλειδιά, ένα κόσμημα, ένα σημαντικό χαρτί. Η επίκληση Άγιε Φανούρι εφανέρωσε το παραμένει ζωντανή σε πολλά κυκλαδίτικα σπίτια και συνοδεύεται από την υπόσχεση για τη φανουρόπιτα. Η φανουρόπιτα φτιάχνεται κυρίως 26, χθες και σήμερα 27 Αυγούστου, παραμονή και ανήμερα της γιορτής του Αγίου Φανουρίου.

μια καλημέρα από την ΚΕΑ. Πολύς κόσμος και εδώ, κύριε Τριανταφυλλίδη. Καρφίτσα δεν πέφτει και στην ΚΕΑ. Και κόσμο έχουμε, μου λέει, και λεφτά αφήνουν. Εμείς έχουμε εδώ γνωστό ξενοδοχείο στην ΚΕΑ. Μέχρι και 15 του Σεπτέμβρη όλα τα δωμάτια, μου λέει, είναι κλεισμένα. Και ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος στην ΚΕΑ θα πάει πάρα πολύ καλά. Σε όλες τις Κυκλάδες, όχι μόνο στην ΚΕΑ, σε όλες τις Κυκλάδες θα έχουμε και επέκταση της προεκλογικής περίοδου, της τουριστικής περίοδου, έστω και προεκλογικά. Και αυτός ήταν και ο στόχος όλων των επαγγελματιών των Κυκλάδων, έτσι, να επεκταθεί η τουριστική σεζόν. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε.

Χριστουγεννιάτικες καλημέρες, καλοκαιρινές καλημέρες. Το μεγάλο πάρτι, μεγάλη γιορτή εδώ στις Κυκλάδες συνεχίζεται. Χαμός κάθε μέρα και εδώ στο λιμάνι της Νάξου. Κόσμος φεύγει, κόσμος έρχεται. Το ίδιο σε κάθε λιμάνι και στην Ερμούπολη και στην Πάρο και σε όλα τα νησιά μας. Κόσμος φεύγει, τελειώνουν οι διακοπές, τους κουνάμε μαντήλι. Κάποιοι άλλοι όμως παίρνουν τα πλοία, τα σιτζέτα, τα χύπλοα, τα αεροπλάνα και έρχονται τώρα, τώρα ξεκινάνε τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Σε όσους φεύγουν, στο καλό να πάνε και με το καλό να μας έρθουν. Σε όσους έρχονται, καλές διακοπές και

Σιγά σιγά η εκπομπή φάνηκε για σήμερα στο τέλος, κυρίες και κύριοι. Να ευχαριστήσουμε όσους επικοινωνήσατε μαζί μας. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που και σήμερα, 5η 27 Αυγούστου 2026, ήμουν στο μικρόφωνο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Καλημέρα Κυκλάδες. Από την καλή μου σύζυγο, την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που και σήμερα, του Αγίου Φανουρίου εδώ μαζί μας.

0: κόρη τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη θυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, που και σήμερα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής.
1: Το χρυσό μπουρέλι που στα μαλλιά.
0: Να είσαστε καλά, να περνάτε καλά κυρίες και κύριοι, και ο Άγιος Φανούριος να φανερώσει στον καθένα και στην καθεμιά ό,τι θέλετε.
1: Μικρή αγγέλη και το κλέψανε.
0: Εγώ μετά τη σύζυγου θα πάμε για μπάνιο σήμερα στην παραλία του Κινιού. Απολαύστε την παραλία, απολαύστε τη θάλασσα. Και η σύζυγος και εγώ λατρεύουμε τη θάλασσα, λατρεύουμε τις Κυκλάδες μας, λατρεύουμε το Αιγαίο όπως και τα παιδιά μου. Η ζωή μας είναι το νερό, η θάλασσα, οι παραλίες, οι Κυκλάδες, το ελληνικότατο Αιγαίο πέλαγος μας. Από τη Σεμνή, από την Αργυρούλα, αλλά και από τον Τριαντάφυλλο, να είσαστε καλά. Χρόνια πολλά για τη γιορτή του Αγίου Φανουρίου. Εμείς πρώτα ο Θεός, θα είμαστε και πάλι μαζί σας αύριο στις 10 το πρωί. Καλό μπανάκι στην παραλία και καλές βουτιές.

0: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
0: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 2285023701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
2: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
2: Μέχρι πριν από λίγο καιρό, τα track shorts και τα denim shorts έμοιαζαν να έχουν κατακτήσει την κορυφή των καλοκαιρινών τάσεων. Τώρα όμως φαίνεται πως οι πιο καλοντημένες celebrities έχουν ήδη στρέψει το ενδιαφέρον τους σε ένα διαφορετικό, πιο απρόσμενο και πολύ συγκεκριμένο trend που είναι τα ροζ shorts. Από sporty biker σχέδια έως πιο tailored βερμούδες και καθημερινές γραμμές, η απόχρωση του ροζ δείχνει εξαιρετικά ευέλικτη. Για ένα effortless αποτέλεσμα μπορούμε να το συνδυάσουμε με λευκό tank top, oversized πουκάμισο ή gris sweatshirt. Για ένα πιο fashion forward look, ένα total pink σύνολο είναι ίσως ο πιο σύγχρονος τρόπος να υιοθετήσουμε την τάση. Και αν θέλουμε κάτι πιο polished, ένα ριγέ t-shirt και αξεσουάρ σε καφέ ή κόνιακ αποχρώσεις είναι ο ιδανικός τρόπος να προσγειώσουμε το χρώμα. Η Elsa Hosk έδωσε στα κοντά ροζ shorts μια πιο sophisticated διάσταση. Το μοντέλο τα συνδύασε με ένα ριγέ t-shirt, μια ακόμη μεγαλύτερη τάση που κερδίζει έδαφος αυτή τη σεζόν, και κράτησε τα υπόλοιπα στοιχεία του look διακριτικά.
3: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12:00 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Στέρεο.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τελέστηκαν τα εγγένεια του έργου της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς και ανακοινώσεις για επέκταση στις βορειοδυτικές συνοικίες της πόλης. Τουλάχιστον 289 νεκροί από τη σφοδρή πλημμύρα στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Τεράστια μάζα πάγου και βράχων κατέρευσε από τα Ιμαλάια και δημιούργησε ένα φυσικό φράγμα που έσπασε. Νέα απόφραξη στα σύνορα κρατά σε συναγερμό τις αρχές. Περισσότεροι από 1.300 αγνοούμενοι. Πτωτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.675 μονάδες. Η Γαλλία και η Βρετανία παίζουν με τη φωτιά, προμηθεύοντας την Ουκρανία με ευαίσθητη πυραυλική τεχνολογία, δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, προειδοποιώντας για απρόβλεπτες συνέπειες στο Παρίσι και το Λονδίνο. Για την οικονομολόγο του Harvard Carmen Reinhart, ειδική σε θέματα χρηματοπιστωτικής κρίσης, το σκάσιμο της φούσκας της τεχνητής νοημοσύνης είναι μόνο θέμα χρόνου και προειδοποιεί μάλιστα ότι αυτή τη φορά θα πλήξει περισσότερο τις εταιρείες.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Με εκπληκτική απόδοση στο πρώτο ημίωρο, η ΑΕΚ διέλυσε τη Λεύσκη Σόφιας με 4-0 στη Φιλαδέλφια και ετοιμάζεται για σπουδαίες ευρωπαϊκές βραδιές στη League Phase του Champions League. Που έρτα φέρεται να προτιμά καλύτερα πρωταθλήματα από το ελληνικό και τον Ολυμπιακό. Ο 26χρονος διεθνής Νορβηγός μπακ της Τωρίνο Μάρκους Πέντερσεν έχει πιθανότητες να κλείσει στους ερυθρόλευκους. Σε προφορική συμφωνία με τη Watford για την απόκτηση για 3+1 χρόνια του 27χρονου διεθνούς Μαροκινού, μέσου Ιμραν Λούζα ήρθε ο Παναθηναϊκός, κλείνοντας έτσι τις μία εκ των δύο θέσεων στον άξονα της μεσαίας γραμμής, όπου ήθελε να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το ρόστερ του. Ο ΠΑΟΚ έκανε την τελευταία προπόνησή του στο Μπραν Στάντιον πριν από τον τελικό με την Μπραν, με τον Αλέσιο Λύση να μην υπολογίζει στο Μαντί Καμαρά. Σφοδρές αντιδράσεις στην Κύπρο έχει προκαλέσει η απόφαση της Μπαρτσελόνα να οργανώσει κάμπ νέων στα κατεχόμενα.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα βόρειο-ανατολικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και στα νοτιοανατολικά βαθμιαία τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε βόρεια και ανατολικά και μικρή περαιτέρω άνοδο στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες. 30 Μύκονος, Ύφνος, Καβάλα, Λίμνος, Νάξος, Ρέθυμνο. 32 Ηράκλειο, Χανιά. 37 Αλεξανδρούπολη. Πρέβεζα, Σέρες, Αθήνα, Άρτα, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Τρίκαλα. 39 Καλαμάτα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
4: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
6: Κοτόπουλο μπούτι ελληνικό, 3,19. Μπεσέλ Proactive κλασικό, 2,99. Ελωμάς γιαούρτι στραγγιστό, 1 κιλό, 2,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
9: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
10: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Ο θαλάσσιος πάγος εξαφανίζεται από την Ανατολική Γροιλανδία, επιτρέποντας στις γιγαντιές φάλαινες να εκμεταλλευτούν την κατάσταση και να εισέλθουν σε περιοχές που παλαιότερα ήταν απρόσιτες. Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας μελέτης που διήρκεσε δεκαετίες και κατά τη διάρκεια της οποίας καταγράφηκαν και κινηματογραφήθηκαν εκατοντάδες από τις μεγαλύτερες φάλαινες του κόσμου, όσο τρέφονταν το καλοκαίρι σε θάλασσες χωρίς πάγο κατά μήκος της ακτής. Κανένα από αυτά τα θαλάσσια θηλαστικά δεν είχε παρατηρηθεί ιστορικά στην περιοχή αυτή, καθώς ο πάγος τους εμπόδιζε την πρόσβαση στα παράκτια νερά. Τώρα, καθώς η θάλασσα θερμαίνεται και ο πάγος λιώνει, έχουν προσαρμοστεί. Οι επιστήμονες περιγράφουν το φαινόμενο ως εποχιακή μανιώδη διατροφική δραστηριότητα στην Αρκτική, μέρος μιας σημαντικής αλλαγής στο περιβάλλον του ωκεανού κατά μήκος της Ανατολικής Γροιλανδίας. Η αλλαγή είναι εντυπωσιακή. Οι έρευνες αποκλία στην περιοχή δεν κατέγραψαν ούτε μία παρατήρηση μεγάπτερης φάλαινας εκεί το 2006. Άλλοι ειδικοί με τους οποίους μίλησε το BBC εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι η μελέτη υποδηλώνει εισρωή των ζώων από τη Δυτική Γροιλανδία. Αυτό αποτελεί ευαίσθητο ζήτημα στη Γροιλανδία, μια χώρα όπου ορισμένες φάλαινες αποτελούν αντικείμενο κυνηγιού. Ωστόσο, οι επιστήμονες δήλωσαν ότι τα ευρήματά τους υποδηλώνουν ότι αυτές οι φάλαινες φαίνεται να προσαρμόζονται και ίσως ακόμη και να επωφελούνται από την αλλαγή.
5: Μια φορά σαν σήμερα. 27 Αυγούστου σαν σήμερα, 551 π.Χ. γεννιέται ο Κινέζος φιλόσοφος Κομφούκιος. 1883 εκρήγνεται το ηφαίστειο Κρακατόα, δημιουργώντας τεράστια κύματα που είχαν σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περίπου 36.000 άνθρωποι στην Ιάβα και τη Σουμάτρα. 1922, τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη τις πρώτες πρωινές ώρες. Λίγο αργότερα η πόλη πυρπολείται από τους Τούρκους, ενώ ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος βρίσκει μαρτυρικό θάνατο. 1955, εκδίδεται για πρώτη φορά το βιβλίο Guinness με τα παγκόσμια ρεκόρ. 1960, το ελληνικό δημόσιο υπογράφει συμφωνία με τη γαλλική εταιρεία Πεσίνε για τη δημιουργία εργοστασίου αλουμίνας. 1997. Πεθαίνει η ρεμπέτησα Σωτηρία Μπέλου.
6: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές βρίσκεται η Paris Hilton συνοδευόμενη από την οικογένειά της. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε μια σειρά από στιγμιότυπα και βίντεο από την Αστυπάλαια και τη Σαντορίνη, τα οποία συνόδευσε με τη λεζάντα ζώντας την καλύτερη ζωή μας στην Ελλάδα, ήλιος, θάλασσα και όλοι οι αγαπημένοι μου άνθρωποι. Στα στιγμιότυπα η Hilton φαίνεται να απολαμβάνει το αιγαιοπελαγίτικο ηλιοβασίλεμα τόσο πάνω στην πολυτελή θαλαμιγό της, όσο και με φόντο το επιβλητικό κάστρο της Αστυπάλαιας. Παράλληλα αποκάλυψε εικόνες με τα παιδιά της κάνοντας βόλτες στα γραφικά σοκάκια των δύο νησιών, αλλά και ένα κοινό καρέ με την αδελφή της Νίκη Hilton, επιλέγοντας αέρινες δημιουργίες. Για την όμορφη σχέση που έχει χτίσει με τον Bradley Cooper μίλησε η Gigi Hadid, παρόλο που οι δυο τους έχουν επιλέξει να κρατούν το ειδήλιό τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αν και είναι μαζί 3 χρόνια. Σε συνέντευξή του στη γαλλική Vogue, το 31χρονο μοντέλο μίλησε με θερμά λόγια για τη γαλήνια ζωή του με τον ηθοποιό λίγο μετά τις φήμες ότι έχουν παντρευτεί. Η Gigi ανέφερε ότι ένα από τα βασικά θετικά στοιχεία της σχέσης τους είναι η στήριξη που της προσφέρει ο Cooper στην καριέρα της. Όταν ρωτήθηκε αν συζητούν μεταξύ τους για τη δουλειά τους, απάντησε καταφατικά.

0: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
5: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντας το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
5: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
5: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 27 Αυγούστου, σαν σήμερα, 551 π.Χ. γεννιέται ο Κινέζος φιλόσοφος Κομφούκιος. 1883. Εκρήγνεται το ηφαίστειο Κρακατόα, δημιουργώντας τεράστια κύματα που είχαν σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περίπου 36.000 άνθρωποι στην Ιάβα και τη Σουμάτρα. 1922. Τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη τις πρώτες πρωινές ώρες. Λίγο αργότερα η πόλη πυρπολείται από τους Τούρκους, ενώ ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος βρίσκει μαρτυρικό θάνατο. 1955. Εκδίδεται για πρώτη φορά το βιβλίο Guinness με τα παγκόσμια ρεκόρ. 1960. Το ελληνικό δημόσιο υπογράφει συμφωνία με τη γαλλική εταιρεία Πεσίνε για τη δημιουργία εργοστασίου αλουμίνας. 1997. Πεθαίνει η ρεμπέτησα Σωτηρία Μπέλου.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
4: Κοτόπουλο μπούτι ελληνικό, 3,19. Μπεσέλ Προάκτιβ κλασικό, 2,99. Ελωμάς γιαούρτι στραγγιστό, 1 κιλό, 2,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύετε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
10: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
11: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Τη σκότωσα πάνω στα νεύρα μου, δεν κατάλαβα τι έκανα. Φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 53χρονος που δολοφόνησε την ενδιαστάση σύζυγό του στη Ροδόπη και ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο. Αυξάνονται διαρκώς οι νεκροί από τη σφοδρή πλημμύρα στο Νεπάλ, έχοντας ήδη ξεπεράσει τους 300. Αγώνας δρόμου για τους εκατοντάδες αγνοούμενους. Επιστήμονες και αρχές παρακολουθούν μια νέα απόφραξη κοντά στα σύνορα Νεπάλ και Κινεζικού Θιβέτ. Ως κίνηση που θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο, όπως και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χαρακτήρισε το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας το ενδεχόμενο εγκατάστασης βάσης drones στη Ρόδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το κοινωνικό σχέδιο της Ελλάδας για το κλίμα ύψους 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών, χρηστών των μεταφορών και πολύ μικρών επιχειρήσεων κατά την πράσινη μετάβαση. Τα εμπόδια για τα μη κρατικά πανεπιστήμια θα ξεπεραστούν, διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός. Βουτιά 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ στις καταθέσεις των επιχειρήσεων τον Ιούλιο, 240 εκατομμύρια έβαλαν στην άκρη τα νοικοκυριά, αρνητική η ροή δανείων.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Χράντετς Κράλοβες στη ρεβάνς του αναπάντεχου 2-2 του ΟΑΚΑ με μοναδικό στόχο την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ δεν μπορεί να υπολογίζει στον τραυματία τριαντάφυλλο Τσάπρα, ενώ επέστρεψε στην αποστολή έπειτα από απουσία 5,5 εβδομάδων ο Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο ΠΑΟΚ παίζει στο Μπέργεν το ευρωπαϊκό του μέλλον, αντιμετωπίζοντας την Μπραν μετά το 1-1 της Τούμπας, διεκδικώντας την είσοδό του στη League Phase του Conference League. Με το Ζίβκοβιτς εκτός και πάλι λόγω τιμωρίας, ο Χατσίδης θα είναι στο δεξί φτερό της επίθεσης. Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς σε 13 μήνες ξεπέρασε την ΑΕΚ 8 σεζόν στην Ευρώπη μαζί. Ο Σέρβος προπονητής μέσα σε 2 καλοκαίρια έκανε πράξη αυτό που είχε στο βιογραφικό του, στέλνοντας την ένωση σε League Phase Conference και Champions League. Τελειωμένη η συμφωνία ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Πέντερσεν, ο Νορβηγός δεξιός μπακ αναμένεται έως αύριο Παρασκευή στην Αθήνα.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα βόρειο-ανατολικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και στα νοτιοανατολικά βαθμιαία τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε βόρεια και ανατολικά και μικρή περαιτέρω άνοδο στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες. 30 Μύκονος, Ύφνος, Καβάλα, Λίμνος, Νάξος, Ρέθυμνο, 32 Ηράκλειο, Χανιά, 37 Αλεξανδρούπολη, Πρέβεζα, Σέρες, Αθήνα, Άρτα, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Τρίκαλα, 39 Καλαμάτα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές βρίσκεται η Paris Hilton συνοδευόμενη από την οικογένειά της. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε μια σειρά από στιγμιότυπα και βίντεο από την Αστυπάλαια και τη Σαντορίνη, τα οποία συνόδευσε με τη λεζάντα ζώντας την καλύτερη ζωή μας στην Ελλάδα, ήλιος, θάλασσα και όλοι οι αγαπημένοι μου άνθρωποι. Στα στιγμιότυπα η Χίλτον φαίνεται να απολαμβάνει το αιγαιοπελαγίτικο ηλιοβασίλεμα τόσο πάνω στην πολυτελή θαλαμιγό της, όσο και με φόντο το επιβλητικό κάστρο της Αστυπάλαιας. Παράλληλα αποκάλυψε εικόνες με τα παιδιά της κάνοντας βόλτες στα γραφικά σοκάκια των δύο νησιών, αλλά και ένα κοινό καρέ με την αδελφή της Νίκη Χίλτον, επιλέγοντας αέρινες δημιουργίες. Για την όμορφη σχέση που έχει χτίσει με τον Bradley Cooper μίλησε η Gigi Hadid, παρόλο που οι δυο τους έχουν επιλέξει να κρατούν το ειδήλιό τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αν και είναι μαζί 3 χρόνια. Σε συνέντευξή του στη γαλλική Vogue, το 31χρονο μοντέλο μίλησε με θερμά λόγια για τη γαλήνια ζωή του με τον ηθοποιό λίγο μετά τις φήμες ότι έχουν παντρευτεί. Η Gigi ανέφερε ότι ένα από τα βασικά θετικά στοιχεία της σχέσης τους είναι η στήριξη που της προσφέρει ο Cooper στην καριέρα της. Όταν ρωτήθηκε αν συζητούν μεταξύ τους για τη δουλειά τους, απάντησε καταφατικά.

0: ένα λεπτό για το περιβάλλον. Ο θαλάσσιος πάγος εξαφανίζεται από την Ανατολική Γροιλανδία, επιτρέποντας στις γιγαντιές φάλαινες να εκμεταλλευτούν την κατάσταση και να εισέλθουν σε περιοχές που παλαιότερα ήταν απρόσιτες. Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας μελέτης που διήρκεσε δεκαετίες και κατά τη διάρκεια της οποίας καταγράφηκαν και κινηματογραφήθηκαν εκατοντάδες από τις μεγαλύτερες φάλαινες του κόσμου, όσο τρέφονταν το καλοκαίρι σε θάλασσες χωρίς πάγο κατά μήκος της ακτής. Κανένα από αυτά τα θαλάσσια θηλαστικά δεν είχε παρατηρηθεί ιστορικά στην περιοχή αυτή, καθώς ο πάγος τους εμπόδιζε την πρόσβαση στα παράκτια νερά. Τώρα, καθώς η θάλασσα θερμαίνεται και ο πάγος λιώνει, έχουν προσαρμοστεί. Οι επιστήμονες περιγράφουν το φαινόμενο ως εποχιακή μανιώδη διατροφική δραστηριότητα στην Αρκτική, μέρος μιας σημαντικής αλλαγής στο περιβάλλον του ωκεανού κατά μήκος της Ανατολικής Γροιλανδίας. Η αλλαγή είναι εντυπωσιακή. Οι έρευνες αποκλείας στην περιοχή δεν κατέγραψαν ούτε μία παρατήρηση μεγάπτερης φάλαινας εκεί στο 2006. Άλλοι ειδικοί με τους οποίους μίλησε το BBC εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι η μελέτη υποδηλώνει εισρωή των ζώων από τη Δυτική Γροιλανδία. Αυτό αποτελεί ευαίσθητο ζήτημα στη Γροιλανδία, μια χώρα όπου ορισμένες φάλαινες αποτελούν αντικείμενο κυνηγιού. Ωστόσο, οι επιστήμονες δήλωσαν ότι τα ευρήματά τους υποδηλώνουν ότι αυτές οι φάλαινες φαίνεται να προσαρμόζονται και ίσως ακόμη και να επωφελούνται από την αλλαγή.
1: Είναι κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Finish Ultimate ταμπλέτες. 25 τεμάχια 6,98. Παλέτ όλες οι βαφές μαλλιών 2,99. Ariel Σκόνη 42 μεζούρες ή υγρό 44 μεζούρες 8,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
8: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μέσα στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

σκιά σου είναι εδώ. Μια κραυγή στη σιωπή και μια βόμβα βυθού είσαι μέσα μου.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
4: Κοτόπουλο μπούτι ελληνικό 3,19. Μπεσέλ Προάκτιβ κλασικό 2,99. Ελωμάς γιαούρτι στραγγιστό 1 κιλό 2,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

άλλη μια μέρα. Δίχως σκοπό. Άλλη μια νύχτα, το ίδιο ποτό. Ίδια εικόνα.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
10: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
11: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 8 96.

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου

μάτιών σου το γαλάζιο, έριξα τα δίχτυα μου στις δικές σου παραλίες, θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
3: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
5: Finish Ultimate ταμπλέτες 25 τεμάχια 6,98. Παλέτ όλες οι βαφές μαλλιών 2,99. Αριέλ σκόνη 42 μεζούρες ή υγρό 44 μεζούρες 8,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
5: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
5: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
5: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Τη σκότωσα πάνω στα νεύρα μου, δεν κατάλαβα τι έκανα. Φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 53χρονος που δολοφόνησε την ενδιαστάση σύζυγό του στη Ροδόπη και ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο. Αυξάνονται διαρκώς οι νεκροί από τη σφοδρή πλημμύρα στο Νεπάλ, έχοντας ήδη ξεπεράσει τους 300. Αγώνας δρόμου για τους εκατοντάδες αγνοούμενους. Επιστήμονες και αρχές παρακολουθούν μια νέα απόφραξη κοντά στα σύνορα Νεπάλ και Κινεζικού Θιβέτ. Ως κίνηση που θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο, όπως και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χαρακτήρισε το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας το ενδεχόμενο εγκατάστασης βάσης drones στη Ρόδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το κοινωνικό σχέδιο της Ελλάδας για το κλίμα ύψους 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών, χρηστών των μεταφορών και πολύ μικρών επιχειρήσεων κατά την πράσινη μετάβαση. Τα εμπόδια για τα μη κρατικά πανεπιστήμια θα ξεπεραστούν, διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός. Βουτιά 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ στις καταθέσεις των επιχειρήσεων τον Ιούλιο, 240 εκατομμύρια έβαλαν στην άκρη τα νοικοκυριά, αρνητική η ροή δανείων.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Χράντετς Κράλοβες στη ρεβάνς του αναπάντεχου 2-2 του ΟΑΚΑ με μοναδικό στόχο την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ δεν μπορεί να υπολογίζει στον τραυματία τριαντάφυλλο Τσάπρα, ενώ επέστρεψε στην αποστολή έπειτα από απουσία 5,5 εβδομάδων ο Ντάβιντε Καλαμπριά. Ο ΠΑΟΚ παίζει στο Μπέργεν το ευρωπαϊκό του μέλλον, αντιμετωπίζοντας την Μπραν μετά το 1-1 της Τούμπας, διεκδικώντας την είσοδό του στη League Phase του Conference League. Με το Ζίβκοβιτς εκτός και πάλι λόγω τιμωρίας, ο Χατσίδης θα είναι στο δεξί φτερό της επίθεσης. Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς σε 13 μήνες ξεπέρασε την ΑΕΚ 8 σεζόν στην Ευρώπη μαζί. Ο Σέρβος προπονητής μέσα σε 2 καλοκαίρια έκανε πράξη αυτό που είχε στο βιογραφικό του, στέλνοντας την ένωση σε League Phase Conference και Champions League. Τελειωμένη η συμφωνία ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Πέντερσεν, ο Νορβηγός δεξιός μπακ αναμένεται έως αύριο Παρασκευή στην Αθήνα.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα βόρειο-ανατολικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και στα νοτιοανατολικά βαθμιαία τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε βόρεια και ανατολικά και μικρή περαιτέρω άνοδο στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες: 30 Μύκονος, Ύφνος, Καβάλα, Λίμνος, Νάξος, Ρέθυμνο, 32 Ηράκλειο, Χανιά, 37 Αλεξανδρούπολη, Πρέβεζα, Σέρες, Αθήνα, Άρτα, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Τρίκαλα, 39 Καλαμάτα.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές της διακοπές βρίσκεται η Paris Hilton συνοδευόμενη από την οικογένειά της. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε μια σειρά από στιγμιότυπα και βίντεο από την Αστυπάλαια και τη Σαντορίνη, τα οποία συνόδευσε με τη λεζάντα ζώντας την καλύτερη ζωή μας στην Ελλάδα, ήλιος, θάλασσα και όλοι οι αγαπημένοι μου άνθρωποι. Στα στιγμιότυπα η Χίλτον φαίνεται να απολαμβάνει το αιγαιοπελαγίτικο ηλιοβασίλεμα τόσο πάνω στην πολυτελή θαλαμιγό της, όσο και με φόντο το επιβλητικό κάστρο της Αστυπάλαιας. Παράλληλα αποκάλυψε εικόνες με τα παιδιά της κάνοντας βόλτες στα γραφικά σοκάκια των δύο νησιών, αλλά και ένα κοινό καρέ με την αδελφή της Νίκη Χίλτον, επιλέγοντας αέρινες δημιουργίες. Για την όμορφη σχέση που έχει χτίσει με τον Bradley Cooper μίλησε η Gigi Hadid, παρόλο που οι δυο τους έχουν επιλέξει να κρατούν το ειδήλιό τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, αν και είναι μαζί 3 χρόνια. Σε συνέντευξή του στη γαλλική Vogue, το 31χρονο μοντέλο μίλησε με θερμά λόγια για τη γαλήνια ζωή του με τον ηθοποιό λίγο μετά τις φήμες ότι έχουν παντρευτεί. Η Gigi ανέφερε ότι ένα από τα βασικά θετικά στοιχεία της σχέσης τους είναι η στήριξη που της προσφέρει ο Cooper στην καριέρα της. Όταν ρωτήθηκε αν συζητούν μεταξύ τους για τη δουλειά τους, απάντησε καταφατικά.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Ο θαλάσσιος πάγος εξαφανίζεται από την Ανατολική Γροιλανδία, επιτρέποντας στις γιγαντιές φάλαινες να εκμεταλλευτούν την κατάσταση και να εισέλθουν σε περιοχές που παλαιότερα ήταν απρόσιτες. Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας μελέτης που διήρκεσε δεκαετίες και κατά τη διάρκεια της οποίας καταγράφηκαν και κινηματογραφήθηκαν εκατοντάδες από τις μεγαλύτερες φάλαινες του κόσμου, όσο τρέφονταν το καλοκαίρι σε θάλασσες χωρίς πάγο κατά μήκος της ακτής. Κανένα από αυτά τα θαλάσσια θηλαστικά δεν είχε παρατηρηθεί ιστορικά στην περιοχή αυτή, καθώς ο πάγος τους εμπόδιζε την πρόσβαση στα παράκτια νερά. Τώρα, καθώς η θάλασσα θερμαίνεται και ο πάγος λιώνει, έχουν προσαρμοστεί. Οι επιστήμονες περιγράφουν το φαινόμενο ως εποχιακή μανιώδη διατροφική δραστηριότητα στην Αρκτική, μέρος μιας σημαντικής αλλαγής στο περιβάλλον του ωκεανού κατά μήκος της Ανατολικής Γροιλανδίας. Η αλλαγή είναι εντυπωσιακή. Οι έρευνες αποκλία στην περιοχή δεν κατέγραψαν ούτε μία παρατήρηση μεγάπτερης φάλαινας εκεί το 2006. Άλλοι ειδικοί με τους οποίους μίλησε το BBC εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι η μελέτη υποδηλώνει εισρωή των ζώων από τη Δυτική Γροιλανδία. Αυτό αποτελεί ευαίσθητο ζήτημα στη Γροιλανδία, μια χώρα όπου ορισμένες φάλαινες αποτελούν αντικείμενο κυνηγιού. Ωστόσο, οι επιστήμονες δήλωσαν ότι τα ευρήματά τους υποδηλώνουν ότι αυτές οι φάλαινες φαίνεται να προσαρμόζονται και ίσως ακόμη και να επωφελούνται από την αλλαγή.
2: Χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
3: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
5: Κοτόπουλο μπούτι ελληνικό 3,19. Μπεσέλ προάκτιβ κλασικό 2,99. Ελωμάς γιαούρτι στραγγιστό 1 κιλό 2,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
8: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
9: συνεντεύξεις,
8: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά,
9: θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
8: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα Κυκλάδες.

101 και 3 στα FM.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα, 27 Αυγούστου, σαν σήμερα, 551 π.Χ. γεννιέται ο Κινέζος φιλόσοφος Κομφούκιος. 1883. Εκρήγνεται το ηφαίστειο Κρακατόα, δημιουργώντας τεράστια κύματα που είχαν σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περίπου 36.000 άνθρωποι στην Ιάβα και τη Σουμάτρα. 1922. Τα τελευταία ελληνικά τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη τις πρώτες πρωινές ώρες. Λίγο αργότερα η πόλη πυρπολείται από τους Τούρκους, ενώ ο Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος βρίσκει μαρτυρικό θάνατο. 1955. Εκδίδεται για πρώτη φορά το βιβλίο Guinness με τα παγκόσμια ρεκόρ. 1960. Το ελληνικό δημόσιο υπογράφει συμφωνία με τη γαλλική εταιρεία Πεσίνε για τη δημιουργία εργοστασίου αλουμίνας. 1997. Πεθαίνει η ρεμπέτησα Σωτηρία Μπέλου.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
10: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
11: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
12: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: Finish Ultimate ταμπλέτες. 25 τεμάχια, 6,98. Παλέτ, όλες οι βαφές μαλλιών, 2,99. Ariel Scone, 42 μεζούρες. Ή υγρό, 44 μεζούρες, 8,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
5: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
4: Κοτόπουλο μπούτι ελληνικό, 3,19. Μπεσέλ Proactive κλασικό, 2,99. Ελωμάς γιαούρτι στραγγιστό, 1 κιλό, 2,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Τη σκότωσα πάνω στα νεύρα μου, δεν κατάλαβα τι έκανα. Φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 53χρονος που δολοφόνησε την ενδιαστάση σύζυγό του στη Ροδόπη και ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο. Αυξάνονται διαρκώς οι νεκροί από τη σφοδρή πλημμύρα στο Νεπάλ, έχοντας ήδη ξεπεράσει τους 300. Αγώνας δρόμου για τους εκατοντάδες αγνοούμενους. Επιστήμονες και αρχές παρακολουθούν μια νέα απόφραξη κοντά στα σύνορα Νεπάλ και Κινεζικού Θιβέτ. Ως κίνηση που θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο, όπως και τις σχέσεις καλής γειτονίας, χαρακτήρισε το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας το ενδεχόμενο εγκατάστασης βάσης drones στη Ρόδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το κοινωνικό σχέδιο της Ελλάδας για το κλίμα ύψους 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών, χρηστών των μεταφορών και πολύ μικρών επιχειρήσεων κατά την πράσινη μετάβαση. Τα εμπόδια για τα μη κρατικά πανεπιστήμια θα ξεπεραστούν, διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουργός. Βουτιά 2,3 δισεκατομμυρίων ευρώ στις καταθέσεις των επιχειρήσεων τον Ιούλιο, 240 εκατομμύρια έβαλαν στην άκρη τα νοικοκυριά, αρνητική η ροή δανείων.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Χράντετς Κράλοβες στη ρεβάνς του αναπάντεχου 2-2 του ΟΑΚΑ με μοναδικό στόχο την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ δεν μπορεί να υπολογίζει στον τραυματία τριαντάφυλλο Τσάπρα, ενώ επέστρεψε στην αποστολή έπειτα από απουσία 5,5 εβδομάδων ο Ντάβιντε Καλάμπρια. Ο ΠΑΟΚ παίζει στο Μπέργεν το ευρωπαϊκό του μέλλον, αντιμετωπίζοντας την Μπραν μετά το 1-1 της Τούμπας, διεκδικώντας την είσοδό του στη League Phase του Conference League. Με το Ζίβκοβιτς εκτός και πάλι λόγω τιμωρίας, ο Χατσίδης θα είναι στο δεξί φτερό της επίθεσης. Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς σε 13 μήνες ξεπέρασε την ΑΕΚ 8 σεζόν στην Ευρώπη μαζί. Ο Σέρβος προπονητής μέσα σε 2 καλοκαίρια έκανε πράξη αυτό που είχε στο βιογραφικό του, στέλνοντας την ένωση σε League Phase Conference και Champions League. Τελειωμένη η συμφωνία ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Πέντερσεν, ο Νορβηγός δεξιός μπακ αναμένεται έως αύριο Παρασκευή στην Αθήνα.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα βόρειο-ανατολικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και στα νοτιοανατολικά βαθμιαία τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση σε βόρεια και ανατολικά και μικρή περαιτέρω άνοδο στα δυτικά. Σημερινές θερμοκρασίες: 30 Μύκονος, Ύφνος, Καβάλα, Λίμνος, Νάξος, Ρέθυμνο, 32 Ηράκλειο, Χανιά, 37 Αλεξανδρούπολη, Πρέβεζα, Σέρες, Αθήνα, Άρτα, Γιαννιτσά, Κέρκυρα, Τρίκαλα, 39 Καλαμάτα.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
5: Finish Ultimate ταμπλέτες 25 τεμάχια 6,98. Παλέτ όλες οι βαφές μαλλιών 2,99. Ariel Scone 42 μεζούρες ή υγρό 44 μεζούρες 8,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ.
3: υπερτιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά σου ευτυχία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

0: έχεις μαζί και την καρδιά μου.
1: Σε έχει θάλασσα κρυμμένη κοντά στον ήλιο Πανατέλη. Μες στη χρυσή τη φορεσιά του για να ζεις

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.